0: Κάνω 7-7.
1: Τι δεν σπούσαμε, σούπερ στεδέφηκε.
0: Με το maximum.
2: Ή το βίνα maximum.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
0: Κάνω 7-7.